21 ώρα και 6 μινούτους κουνά νέα λεκάρι κουμά μαγούγκου για βουσίκου για μαθλού είναι κουμά παγκλατάνα ουέ να γαύσου κουτζάνα μούντλα η κόγκο μαξούς είναι 21 ώρα και 10 μινούτους είναι καρόλο η ταβάι τλάγαν της αυστήτσι σωρή τζονγκή να αναργασώνα είναι τυρισάν ουα ημισόρο προβινσιάλ του Μαπούτου Γάζα να νιαμπάν με τυριούν κουά η γάση κουρά να μούντλα ραγγελουακά η ημισόρο προβινσιάλ του Γάζα.

21 ώρα να 55 minutes, μου ξέρει κανένα μάμπτα να λόγω μαρμλό μα φίλε είναι τελά είναι ένε. Εύρι δύο αστα βάντα μα φαμπέλα μα είναι στρατουίνι, τζινικά, τζιτίκου τζιτς, τζα τζογγίνι.